0: FM Cyprus. 93.7. Pure Rock for Limassol.
1: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint. Targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16. Strengthening writing, speaking, grammar and reading. Exactly where your child needs it most. Better English. More confidence. Better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen. And we don't judge.
0: Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Greenair.gr.cy και απογειώσου.
1: Greenair, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
4: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
3: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
4: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
3: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
5: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
1: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canine, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canine, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
3: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut.

0: exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel.
1: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded.

Όμορφο μεσημεράκι Τεταρτούλας. Μεσοβδόμαδο λοιπόν, 16 του Σεπτέμβρη σήμερα. Περάσαμε και τα μίσα. Εδώ είμαστε εμείς φυσικά στο ραντεβού μας, συντονισμένοι στον αγαπημένο Rock FM Cyprus, πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου, εγώ δηλαδή, και πάμε να ξεκινήσουμε το μεσοβδομαδιάτικο ρασαωράκι μας. Μέχρι τις 5 θα τα λέμε και σήμερα, παρέα με διάφορα νεάκια και τις πιο αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα το μετανιώσετε. Καλησπέρα σε όλους. Άντε πάμε. Καλή μας ακρόαση. The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Λοιπόν, μια που είμαστε ακόμη έτσι στο ξεκίνημα σήμερα της εκπομπής, να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε την επικοινωνία σας μέσα από τα social media του Rock FM Cyprus, φυσικά μέσα από το community μας στο Viber, έτσι, και στον αριθμό 97610653. Όμως, πέρα από αυτά, επισκεφτείτε, παιδιά, την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Μέσα εκεί και στην κατηγορία Win θα ανακαλύψετε τα Rock Deals, αποκλειστικές εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, δωρεάν εισιτήρια και πολλά πολλά άλλα προνόμια για όλους εσάς, τους ακροατές του Rock FM. Και φυσικά δεν τελειώνουν εδώ. Εάν θα θέλατε να ακούσετε τη φωνή σας στο Rock FM Cyprus, πολύ σύντομα έρχεται η νέα μας ενότητα Beyond the Radio με τα δικά σας φωνητικά μηνύματα, ευχές, αφιερώσεις, γενέθλια ή απλά ένα μήνυμα που θέλετε να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Μας τα στέλνετε και θα ακουστούν στον αέρα του Rock FM Cyprus.

0: Φυσικά και για εμάς, υλικά γραφείου, χαρτικά κτλ. Γιατί πλέον, τέρμα τα ψέματα, παιδιά. Έχουμε μπει στην καθημερινότητα. Ξεκίνησαν και οι μικρότεροι μαθητές στα σχολεία. Να, και τώρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Πόσες μέρες μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί για να ξαναμπεί όμως σε σχολικό πρόγραμμα, το έχετε αναρωτηθεί? Γιατί μετά από τόσες εβδομάδες διακοπών, το να πεις ένα παιδί από Δευτέρα ξυπνάμε στις 7, είναι περίπου σαν να λες εμάς, ρε παιδί μου, από Δευτέρα κόβουμε τον καφέ. Όχι, ρε φίλε, πώς θα το κάνεις αυτό? Πάντως, οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει ένας μαγικός αριθμός ημερών που ισχύει για όλα τα παιδιά. Η προσαρμογή εξαρτάται από την ηλικία, από το πρόγραμμα που είχε στις διακοπές και το πόσο απότομα αλλάζει η καθημερινότητά του. Συνήθως, σου λέει, χρειάζονται μερικές ημέρες έως και μερικές εβδομάδες για να επανέλθει το βιολογικό ρολόι, ειδικά ο ύπνος. Γι' αυτό οι παιδίατροι και οι ειδικοί ύπνου προτείνουν να το κάνουμε σταδιακά. Λίγο νωρίτερο ξύπνημα κάθε μέρα, σταδιακά νωρίτερα η ώρα του ύπνου, λιγότερες οθόνες, έτσι, πριν κοιμηθεί. Ξέρετε τώρα, διότι αλλιώς κάθε πρωί θα έχουμε ένα πολύ μικρό, πολύ κουρασμένο ζόμπι μπροστά μας. Όπως είμαστε εμείς, αν δεν πιούμε καφέ. Πάμε στις μουσικές και σε λίγο και πάλι μαζί εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
2: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
7: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
8: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
9: More rock. More vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Το πρώτο μέρος του Rush Hour έφτασε σχεδόν στο τέλος του. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας εδώ στη ροκ πλευρά του νησιού. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, έχουμε το Dogfest Cyprus στη Λευκοσία, έτσι. Με το χορηγό μας εδώ του Rush Hour, τη Royal Canin, να είναι gold sponsor της φετινής διοργάνωσης. Θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Και πραγματικά θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για τους σκύλους και για τους ανθρώπους που τους αγαπούν. Πάμε στις μουσικές και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του Rush Hour here on the rock side of the island.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: A 24-hour strike by more than 11,000 hourly paid government workers due for tomorrow was called off after union leaders met with the president. Cyprus and Lebanon will hold their first technical meeting for a proposed subsea electricity interconnection. Cyprus had proposed selling electricity to Lebanon during an earlier visit. And finally, a convenience store operator in Japan is turning to AI for snack ideas based on the theme of This is Strange but Delicious. Pickle-flavored lemon tarts and pastry filled with sweet potato puree are now ready to sell.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with highs of 33 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 21.
1: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy. 60 seconds update on Rock FM Cyprus.

0: είμαστε. Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσοβδομαδιάτικο Rush Hour, συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε, είμαστε λίγο μετά τις 4 και πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου. Όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή μέχρι τις 5, κρατάμε την καλύτερη παρέα. Λέμε διάφορα νεάκια, ακούμε αγαπημένες μουσικές και φυσικά όταν έρχονται πιο δύσκολες καταστάσεις, δυναμώνουμε λίγο παραπάνω την ένταση και τα αφήνουμε όλα να περάσουν επιδερμικά. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus and you are all welcome.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως λίγο ότι δυναμώνουμε την ένταση και αφήνουμε τη μουσική να μας συνεπάρει και να μας χαλαρώσει. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι υπάρχει μια κατηγορία ήχων που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι τα λεγόμενα binaural beats. Η ιδέα είναι ότι ακούμε δύο πολύ κοντινούς αλλά διαφορετικούς ήχους, έναν σε κάθε αυτή, και ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μία τρίτη φανταστική συχνότητα. Μία από τις συχνότητες που έχει μελετηθεί αρκετά σε σχέση με την εγκεφαλική δραστηριότητα και διάφορες γνωστικές λειτουργίες είναι τα 40 Hz. Υπάρχουν επίσης μελέτες που εξετάζουν αν συγκεκριμένοι ήχοι και μουσικά ερεθίσματα μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη χαλάρωση και τη μείωση του στρες. Ωστόσο, δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν βάζεις 40 Hz στα ακουστικά ξαφνικά ο εγκέφαλος κάνει restart και πετάει Windows 11, ξέρω εγώ. Αλλά η επιστήμη ψάχνει πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι τεχνικές και για ποιους ανθρώπους. Οπότε, αν σήμερα νιώθετε τον εγκέφαλό σας να έχει κολλήσει, μην πανικοβάλλεστε, βάλτε μουσική, χαλαρώστε και αφήστε τον εγκέφαλο να κάνει το δικό του sound check. Μπορεί και να μην λειτουργήσει. Αλλά και πάλι κερδισμένοι βγήκαμε, διότι τουλάχιστον θα έχουμε ένα ωραίο soundtrack ενώ αγχωνόμαστε. Έτσι δεν είναι? Μείνετε εδώ και όταν επιστρέψουμε θα σας πω για το board game που έχει να κάνει με το timing, αλλά όχι την ταχύτητα.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι μου. Φτάσαμε στο τέλος του μεσοβδομαδιάτικου Rush Hour. Καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα στην υγεία μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο πάλι, έτσι. Εδώ, στον Rock FM Cyprus και στις 3 το μεσημέρι, προ-Παρασκευάρα, παρακαλώ πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Diggers και The Drive Show έρχεται στα αυτάκια σας να σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο 2ωρο. Από μένα, τα φιλιά μου, καλό απογευματάκι σε όλους και καλή μας ξεκούραση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: 17-year-old Cypriot discus thrower Marina Hatchikosta has been nominated for the 2026 European Women's Rising Star of the Year Award, the European Athletics Federation announced yesterday. Kenya will become the first African country to host the World Athletics Championships after winning the bid for 2029. Nairobi will hold the event at the Kasarani Stadium, London and Rome were the cities that missed out.
1: This is Rock FM Cyprus Sports.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort, and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
4: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
5: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.